0: Να κάγω γκίζι.
1: Να κάνει το ατδάμ.
2: Σάλκι ούρφι.
3: It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs Parade.